0: Και φιάλτοτ μείνει ο Χάμσα. Πάλι στα Bonjour, κύριε Τζέιμι Λάρα Βέιν. Our neck on the breakfast.
1: Bonjour.
0: Yes, έτσι να μου λέει Χάιντεντσίκ. Πάλι στα Ουζβέρου.
2: Εκού, βίσκε τσελεμπράου προπιαμέντ. Λέω ελ πρόγραμμα. Τα Λάρα, έτσι να τσελεμπράου περπίλ. Μόρνα. Λέω
1: τα 28. Πάλι στα Χάιντεντσίκ.
0: Yes, εκού. Αχ, να έτσι να. Εντο με το ντου, φιτσούνα. Βατ λίχνα, έτσι νισταχμπέου.
2: Ήλνα αουκ σατέι.
0: Naħseb
2: għadu ħadma sabna.
0: Yes.
1: Isma tagħmel ngħidu li fiċ-checkpoints hemm ir-reprezentanti tal-bej, ovvjament, jiġifieri u hemm ukoll.
0: Tara l-bandiera, tal-bej.
1: Bandiera tperper.
0: Ħaskuntaf il-checkpoint il-korretta.
2: Diġà ġifejna xi erba' checkpoints differenti issa.
0: Inkomplu miktar għalissa te kif tibda t-tielet sija tagħna. Flimkien, il-ħin qed itir, vera Lara.
1: Oh, qed itir, vera.
2: Time flies when you're having fun.
3: Malta's number one morning show, Bay Breakfast.
4: With Jamie, Lara and Wayne. And FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: τα σαν τα Αντρία αθλητικά μηχανών των Βασάλη, ο Κολ, η Ιταλία μεταχεί τράφικο μου χάζει, είναι εκτός αυτή είναι τα τρι ελμόστα, τα χιάρ, τα μεγάλα τράφικο πατέλνα, 99-000-897, bonjour.
1: Officially, Malta's number one morning show, Bay Breakfast.
2: With Jamie, Laura and Wayne, and FCM Bank. Choose beyond the ordinary.